Τέλος της, ας δεν ζήσει πως του. Σου εσάγει η κούρσα σύρι φρυγνούι. Ε, ου, εσάμε κοντά στον ήχο του τόχερες. Σπίσου.